0: Εγώ βγαίνω. Πάω να βρω τα παιδιά.
1: Θα πάτε πλατεία?
0: Μπα, λέμε να πάμε στο νεκροταφείο.
1: Αμάν, ποια ρε θάλια με αυτά τα νεκροταφεία.